Πάμε, αλλά που τσιγαφωνό είναι. Έλα, τώρα που τσιγαφωνό είναι, αγωνίτε. Έτσι λέω και τα που τσιγαφωνό. Κόμμα με που θα είχα. Αγωνίτε, το γεννό του αούδιο του